να γαϊτά κορφοβέα πάτε σπάσουν ο σάλαμ. Ο γαϊτέρου μας ο λέει πάτε τα κουστοφοβέα πάει τα κλένο σαπελάμ. Άιζα σαν να πει κασέα κορφοβέα πάτε σπάσουν ο σάλαμ.